0: Πιέσμα Ντάνα.
1: John Legend σε βράδυ. Η νέα πιέσμα είναι Daylight.